0: μπροστά στους φίλους είδα, που είδα, τσάω με ένα κουίνι. Είπε τα καλύτερα μας γυναικάναν. Όσα έχουμε ένα κουίνι μπαϊράμ. Το καλά πάει να μου σακώ.
1: Ανάγιο. Εγώ σήλασαν είναι αν την σούμα. Ο μυαλάδαν σαν τράκα κουν μήνα όλα οτιά.
0: Εγώ να το κάνω σαβάι.
1: Μόλι που γίνει νόμια, αν τον λαγνά τον αν σιτουασιόν.
0: Μπαϊράμ, αυτό τα σύνιωνα, τα αγκαίτα. Γκόστο κομικαλέ μου τσχόν προβλέμα.